0: Τι βατκέλ με ραμαΐτ, να σαν σοφ, τι ζε τι να ρεύ.
1: Άρμα!
0: Να γαν φάτμα νου κι σαύ, λίτα που καβαλάσαι να ρεύ.
1: Άρμα τσίλια καπούκλιτ, ο ίε!

0: بلاص تم كفافي.
1: Αλλά τι είναι να φάσεις τα σανέα τουάνια, τι αν δεν είσαι ευλόξαι, είσαι ευτσόγγιου, σε ζώντε ένα πρόγραμμα, να είχα το όπως ακούστε μάνα μπούλ, μα πισέ ένα λόγα να σε χαφχά, τι σε ζάνε σε αυτή την έμεια νοτσούς. Θέλα μπούλ να είσαι ο τσάνο, να είμαι σε κέλα να κρούα, τι θέλα μπούλ να είσαι ο τσάνο, μα να είσαι ευτσόγγιου, σε ενημένε κείς, τι μλαλώσιο αμνιορτή,
2: Salama taolo ny salama sotra to.
3: Vavaka ihany no afaka monjetsika. Panotsika. Mila fibebana ny tantsika. Haokotsika bebaka. Hira fiderana foana ny fa na tele anay raha tsy mandeha andrenirana izao tontolo izao reny fa hira te amin'ny raha. Totsotsotra fa tsika nge izao efa nama misaony. Misaona ny firenentsika satria tafalatsaka lalina tsika.
4: Programokandra moa izany dia nandeha ny vary. Semba amfety androany fa fivarotana mba andro natao zany mba hovana mba hoan'ny tokantrano. Anema masina vata dia ny mba tsy manjaka mody mandeha tongotra foana isan'andro. Tsena moa zany araky le didy dia tsy maintsy amroambe folo mody dia zay mba azokely amin'iny mba iza raha natao mety ao anatin'le tokantrano. Amin'izao aloha zany dia mba mividy kely zay azo tombaritra kely mba azo androany. Raha ny fialamboly ndray moa zany zao dia ny mivavaka zao ny azo atao amin'izao ny mianatra ny tenin'Andriamanitra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: तुम क्लास तुम कफाफी
1: Και η Βαγγέλα μίζα είναι το κουνιούτ, φατή, μια ρεντή φυσικά βαν λάλα να τι. Ή, βανε προβέν στη λιάρα, βανε καζό αψίδα. Α, δε νένα να νάστη, άρα κρέγγι, ήταμ τελή ρεγγ, να τόσι, νίζα να νάφνα άτρα ρίτρα ρίτρα να τότα βατράν τό. Καρα καρα μπιπιούν πι, μανώζε μάφνα άτραν τσί τελή, τι τούγκα γιάντιν φτώνα δέτσι μέντσι αντίζαν. Αν φανταμίνα να ούταν ουε μαφνάτσα ζώκα, με τι τσάρα μίντσι. Ειρήνα μπα ουφουάτσα. Βέτε να μπα βακακό μπα τένα ούτσα ουφώνα βαρέτσι τε ουε αρ ουε μαλαγκάσι. Αλλάζα μπέν τσι φαναρά ανταλάνα φαν μπα τένα ουε ανάρα ταλάνα φώνα μαλαγκάσι σαν.
2: Αν ουσίτσι νιάντε ζώ δε φανά μπούλα να μίτσι νεφα μου ζώ βαταφάτσα. Νον λέτσι φύνα νεφα δίλτσι μέτσι μάντε φώνα. Zelu zana tanariwa dia trandrene zana vata dvula ina varatra o mazanga tsinatareky varakaraka lewe vonda lo de zeno natareky vara fandiniana lo tokony efa nandevatra amizay mihitsy fepetra takina mina fa tsinara fahasalamana lo zany tena fepetra takinay a araka ny tondranay hoe ny lalana sy ny andiananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars izao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha tsy efa tapa-bolana angaza zay vao mbo hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe nikasy bosy misao tanana zay angambany
4: afa any am-pitafy zao zay a dia ndeha ho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatona an'la lalana ny nandrasana azy tena mafy be mafy be asa ny enjehanany de tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be koa eo amin'ny resaka arabola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsiny any fa fijaliana be daholo eo ampitatitra zany de tokony hoe hosarotiny any aloha le mpitatitra zany e hoe am'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao croise le bras foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talojo fa mila mitandrina be
5: toerana analeha aloha avy any abetafo a andeha ho any ambosotra zany hoe avy etiatsera andeha ho any ambosotra ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaha mpianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr' zay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: خلاص تم كفاه فيه.
1: Γιατί λύσακα να συμφωκτάν, φύφτια να συμφωκτάν τία, αούκατσε τον αρλόμπαν τζάβατα, αούκατσε την ρίν, φάτι να σουλτίνα είναι φούτνιουα, άρια τίνα τούπνα ρεκτή είναι φούτνιου, μίλα σουλτίνα τίνα μα σουλτίνα, νιούλε είναι φούτνιουνε, αρμίλα, ατότσι και αβέ, πτάρκ, τίνα ματάρκ, αλικίν βαγόκα, νιούλα, αγίνει φούτνιουνε, αούκατσε ανάουν φανάουν τίωα λούια να ρίω, εφαούλα να τσάγα τίωα λούια, Τι γίνεται με όλα αυτά, φιέρνα λιωγιάννε, αζανουέ, τι σημαίνει, σαν λεφαναβόζανα, τι σε λεφανβάνα, ραζαν ζαβαρσάν, νομπολά τον αλλιώ. Μα μπαλαέλο, σε τρία, τι μισή μτσίλτσον, νιούλαν είναι φουτανέν, φαζάρ, ατό, αγούτεν ρίνα ενδέλε σε φουκτάν νεφανέ, ήσαν νιτουλούμα τσίκ, ήσαν νιτουλούμα νιούλα, αρίσαν νιτσουλούν νιούλα, ονεφάν τε φάσανα ζαν, φιφτανά σε φουκτάν ζαν, αζαντιν τσίκα βαζαν σε φουκτάν ζαν, τε μάναν ρέκτα κουάβανα, σλίπι, έτον πτάν σε φιλενίνα. Κάω κάτσο όταν τσεκιάμ κάτσο κάτσο πολιτικέ αρτί, ήταν σε φουκτάν ζάνια, ανού, μα πει τρανιούλα όταν ήταν λε πιφτέναν. Ήταν σε φουκτάν ζάν, νου, κύρα τα τέρακα, ανιού λε πιφτέναν, νου, σάλα τα τέρακα, αν δεν ήταν τσεκιάμ.

0: κουκλάς του μκβάβι.
1: Τένα τούμπο μίντσιν. Σατσία τένα εύα... Εύα τένα μτούμπε. Τούμπλε εις. Να να μάφνει... Φίταν τέμα να ρέτς. Να μαφίσου να μίσου να νουάν νεκίζε οτσάν. Να νουάν τένα φνά λεπτά ρέτς. Τσι τέ... Τα λούδαν τσι τέ. Μα νο κασπούς ραχο μαντέ. Τσι μα να σατάνα να... Εσό εύα τένα μα να σατάνα να ματέτικε μα νοσέλα.
2: Τένα να πτούμπο να ντε ολούρα τι τένα να πτούμπε. Μέσα να σαν τάντρ να σατρί. Ήζανε τσι μέτσι τένα νόν τα ρεμανό μπα ήρχο. Σαν τη ρεφανό νιάφα γιάνκο. Ματάωτα χω αρέτνα. Σαν τη ρέτνα τσι τα μάστη. Ματάωτα. Αν τα βατράνα λου σαν ένε κίς τσι μφωκαν τσάν μίτσι. Τα τε βατράνα. Τε ρεσέντα μφωκα κελέρα τη μάνα σατάνα. Να τη μάπιασα σέλα φώνα σαν. Σένα τότε ουαντένα μοιάσα μου τη σοϊτάνα ρισό. Μόνο κασπούς.
3: Βαναμόν, τούμπο φύρι, ρούμ μάτεν νίζι. Άρα, κουμανούκαν όλου, αν μιλάτσα με τη μιλάν τάντων. Τα σαλά, κουμανούκαν όλου, τεμ τάντων, αν τένα ξατή, αν μισκούν, ο κούνα ξαμε τη αρούβα. Τα σαλά, να κουμανούκαν όλου, αν τα μπολα νίσο μάτε, να τσενίσο μάτ, τεμ η Ελένα Γιάννη φυτάν ρίμαν. Βαν πέσο μάρο, αν φυτάν ρίμαν, αβα τσουέ, βαν μιλά ρερέ, να ουτσάν. Κομμαντέ φανε τάνα να βγει, μανά σατάνα να μσαφούν ματέτια, μανό κασπούσι, Δεν είναι ένα πρόβλημα. Τα βάζω μίτσα. Τενέρ φάβα, τσιμεντσιά πέτα, τενέ μου πέτα, τενέ μου φαφατέσα να μου σαν ρε φατούγκα, νύφτω να φατενώ να βε τσιλέ κορώνα φυρίσαρα μα φατενώ, τε μάτενώ ρε βατάπτω νέαρ να, φασέγγου ε, αλλιόμ σούρκα τσέμ τσαπούζεις λεφίτενέ να.
0: Σώτο τουμπκουλά, σώτο τουμπκουβάβ.